0: Σαββόνε.
1: Καλό.
2: Καζούρου FM. Μουσικά. Μουσικά. Σουσέσους. Η πούλτα δίσκο τρασέου.
3: Καζούρου FM.